0: Οι ζώτηδε και πετρώνε, οι τίτσανε γουακάτε, τούτσανε γουακάτε. Αριώνε τσούτανε γουακάτε, σιρεμάσιοντε. Τσούτανε σι, έτσι, τενε γανατάνε, ηλέοντε. Γιέννε και τα κουτσί, αριώνε, κογονκότε, κογονκότε. Ήταν έκατι. Να χέτσον τάνε νεζόμπι και αυτοί. Του τάνε νετσέλενιτε, τένε τέκα ελάχιντε όντε τα νεζόγκο και σε τίγα. Παίρνω κα νεζόν γιέτσο κοτέγα, ερένιτε, εχένιτε πετά νεζόν γιέτσο κοτέγα. Τένω κοτήκια όντε, εχέ κοτέ, τα κοτήκια όντε, ήτσο τάνε σύμπαγα κο νεζόγκα. Αυτήγω σε τένε έκοτε. Σούτανε κοτσεστέ και κοκκό ουλετά τελετέ καλά κοιτάνε. Αν νεζόν κοκκέ σε τίντε σύρε ιντέ κοκκά σύρε νεζόν ατή τένα έκοτε. Σουά καραχτή αριώνε καχτέ να χιού εχκουά κοτσε. Κοκκά χάτσερι τίντα νεζόν χάτη αραχτή. Εσέ τένα έκοτε κοτσε έκατη χαραχτή. Σενε τάνε τέτεγα, η τέια και να γονόζω κόγα χαραχτή. Τυρίνανε και μπάχτα λεκολή, νοτέτσενε και νητέ, βεγάχταγα, εκάχωνα μπάχταγα. Τυρίνανε και τένε ουετά, τένε χωρίσσογα, λέοντε αντί. Τένε τάνε κοτή χωρίσσογα, λέοντε, νιούι συλθαρέτεζον. Νενά ουτλέ νητέ, τσουτία τέτεγα, κατήγα. Τυρί, νιούι συλβέγια, εκέτσιρισε. Χωκίτητα ζητάτε νικικικικενή λάτη. Κοτσε κοτσε τάιτα κικιρίτσε, τέχνιλα κικιρίτσε, κικιέβα κικιρίτσε. Ήγητε λετά και τα βελάπα έστατη, κοτσε τάι. Κοίτηγα πέγα βετώατη, κοίτηγη. Τρισίνε να ούτλενε κοντσά πέτα κοτσε τέγα τσιτήατη. Σόνε ζόντενε σε κονετέτα, νεχεύνε τάγα σόνε σε τσιτήατη. Κασίτητια κοτισόν του χατή. Την είπε κοτήτα κοχτελισί. Ο τίγα χατή. Ο τίγα. Σε κοτήτα σε καχτένιτε. Ποραχσόν ζομπετά σε καχτέ. Ποραχσόν λένιτε. Υκλόντε. Ήτε κοτισάτσενε όγκοτε. Εκασίτητια. Τάρε φατρινέ γουνετά κοτσε. Ήτε για και κοτσε κοτήτα κοντέντε. Σύρε, σύρε, κουίζογα. Σε τίτη τα κόγα σε βάτω άτε. Ή τα κοχτέ άτε. Τρινέ και τένε τα νέτε μπερλόγκο σε τρινέ και άτε σύ. Μπορε χωρίτε μπεγατσάνε κοβί μπορε χωρίτε. Έτσι όν τον λίγε κάχερι άγω σε γέτσεν τρανή κερι άγω. Εκάιντε άγω τέτα. Τένε χωγή. Αριώνε κοτή κοτσέ κάτι άτε. Αριώνε ρίχτε σάτσενη ότι. Μετά τένε κένω νέτα σε τίτη τα ρίχτε σάτσενη ότι. Ita centaune te kute mohta khati akati zohati tena sa tare trine ke tena zo trine ke intanite yak kochati tena ke nohta en atha ne si te cha ta tha te na ya se ari on bela tri ti hat ta te chua i sen de khure hi to a te te hat ame trine ke sre na zo trine ke intan de pe ga kota khati ni tha te hat Κοίτα, το κοτάνι τώρα κατρέ χωάντε, εγώ κοτά κατρέ, εγώ τα κοχιά ρε τάτη. Ή κοτσέ σε νητρινά σε και τα ράχτη χάτη. Καλά τρινά και βουητά, ούτε τα κοχιά ρε τάκο όλα χάτη. Τενε τρινά και βουητά, γεγά ετά γάτη όντε χάτη. Ατρι χαράχτη, τι τούτσο τάρε, βαχάτη λτή. Αριώνε γε, τενε κόν, νέα συντένιτε, τενε τούτανε γα. Eta etzenea kokoende, kiga khateri tindesire masiga. Ikweta tar eta etzenea karesi. Eche ekatita, khara chisi terineke bahtaga ko unleonde. Kadeko nahinina tseleta tue nahkwele. Nahita yinde uleta ni te zon akahune bahtaga. Ne zon terineke atande. Yakenaga kona zonga, kola kore wile kosa. Ketora tene gaza etawa, ta si ne zonga tati. Zonga nene tsele kani ne zonga etawa. Tene te kaya kinte, ta ne zonga kese titi tisi. Sire ta si ne zonga tati. ye ne wa kole ta ko tene ta are yo ne ko ko te ye si ti ko ko wa de fa na ta na re le are are ti e yi kwa ko ko te e yi ta na na ta na re le si are are ti si ye we si lo ya na kwa we ta on ta ka le so ye na ta na re te wo on ta si le ba ta ka na wo we ta te ne kin ta on ta ese bo me kwa ko ko te ye ta na no yo shi ka we i ta na no ke te kwa la ko ko te ta na na ke se ka ne ni a e ka se te ti ha te ba ta na ne wa ne se te ti ha te se ke ti ha te se ga ne wa ti e so ne e ka ra hwa ra ta ko o le i ta ta ne ba ta ga so ne Hane, why lay it on a sasso de catiate? Buying Tavana, gone out till under. Bastard and a one hat did a Edison. A daddy with Dalassi, a drunk cocoa was in. You say, could that way dab it in a layer or that say, get a couch get a cake? You say, could wait that yonder. They could not sell a line, they could not sell a line, then they yonder. I said, it did. But that was in get it on the do well I thought was a day I can there's one second after did he not get second after like could a slap on that I could on it there one I said it there
1: Ela Paul Batonhi Ea Bawak